Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σε ένα καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και αν μας αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν είσαι εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε πενιντάρικα και ο πατέρας σου έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
8: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
2: Χαίρο πολύ.
1: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνάμα.
3: Λέει να δεις είναι σημάδι αυτό τώρα από το σύμπαν.
1: Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα!
5: Τι είναι, κόρη μου?
1: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
6: Πρόσεξε τα λόγια σου.
1: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
7: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
3: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
8: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
2: Είστε έτοιμοι!
1: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
3: Τι, ορίστε.
1: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
4: Διόρθωσε το λάθος σου.
1: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
3: Καλό!
1: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
5: Πώς είπατε?
1: Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
5: Α, εντάξει!
1: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
6: Ασυχτήρα από εδώ, ρε μπρο.
1: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο να γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
7: Δεν παίρνεις!
1: Στην Μπουρού.
2: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
1: Μπουρού.
3: Τι εννοείς?
1: Όχι, Μπουρού, ψηρού, στη φυλακή. Μέσα.
2: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Έρευνα εξηγεί γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
2: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
1: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες. Μία του μισού του τα ήσαν, του άλλου αφήσαν νηστικού.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Του μισού του αφήσαν.
3: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Τέλος πάντων, ναι.
3: Με το χέρι στην καρδιά.
2: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης.
0: I feel represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet. Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε στο πρωινό της Πέμπτης. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
4: Παρεούλα μέχρι και τις 11. Τα καταφέραμε και αυτή την εβδομάδα. Τίποτα δεν έμεινε. Μια Παρασκευή και γεια σας.
3: Τι ωραία.
4: Με τα σουσού μας, με τα κουτσομπολιά μας, με τα χαμόγελά μας και εννοείται με τις μουσικάρες μας.
3: Πότε θα γίνει τετράημερη η εργασία? Επίσημα, πότε?
4: Αυτό τώρα, μακάρι να το ήξερα να το έλεγα.
3: Έτσι, λοιπόν. Το σίγουρο είναι όμως ότι έχουμε τραγουδάρες και σήμερα. Εννοείται εδώ στο 96,8 Velvet με τα καλύτερα όλων των εποχών. Γι' αυτό απολαμβάνουμε UB40, TLC και αμέσως μετά από Αναστέσια θα επιστρέψουμε για την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 6,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αναστέσια, Left Outside Alone. Εδώ είμαστε πρωινό, Velvet, Βασίλης και Αναστασία. Και στην ταυτότητα της ημέρας και στο εορτολόγιο λέει ότι γιορτάζει η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών.
1: Αχ, Θεούλη μου.
0: Αχ, Θεούλη μου, όπως το είπες. 1456, οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Το 1989, το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. Είναι και η περίφημη φωτογραφία με το φοιτητή που στέκεται μπροστά στα τάγκς.
1: Ναι.
0: Φανταστικό. Είναι συγκλονιστικό αυτό, ήθελα να πω, η φωτογραφία εκείνη. 2017, η Γενόπδεη με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Η δική μας, εδώ.
1: Ναι. Τρομερή επιτυχία.
0: Γεννιέται το 1694 ο Φρανσουά Κενέ, Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας.
1: Μάλιστα.
0: Η Ατζηλένα Τζολή γενέθλια σήμερα.
1: Happy birthday to you, yes. Αγγελικούλα. Να σε χαιρόμαστε.
0: 1975, ενώ το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ηθοποιάρα αυτή, και η δεύτερη ηθοποιάρα το 2007, ο Σωτήρης Μουστάκας.
1: Αχ, τι προσωπικότητες και οι δύο.
0: Έτσι. Πάμε να απολαύσουμε Σάντρα, Κέλλη Φάμινι και Φαρέλ Βίλιαμς, που μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Pharrell Williams, υπέροχο χάπι, υπέροχη ταινία και τραγουδάρα. Και πάμε να δούμε πόσο υπέροχα θα είναι σήμερα τα ζώδια.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, yes. 4 του Ιούνιου, και έχει κατσικωθεί μια τεράστια διαφήμιση μπροστά στην σελίδα μου.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ εκνευριστικό αυτό το πράγμα με αυτόν τον υπολογιστή. Οπότε εγώ δεν μπορώ να πω τα. Όχι, αρνούμε.
0: Όχι, βρε παιδί,
1: εγώ είμαι διαθέσιμη να τα πω.
0: Εντάξει,
1: οπότε μέχρι να φύγει δεν θα μπορέσω να πω τα ζώδια. Είσαι το επόμενο.
0: Πάμε διαφημιστικά, ναι. Και δεν. Okay.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες. Hey, the best hits ever.
13: Hey, oh, oh. 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και αν ψάχνεις veggie και vegan επιλογές που έχουν πραγματική γεύση, τότε μια βόλτα στα Lidl θα σε πείσει. Ανακαλύψτε πάνω από 30 επιλογές Vemondo. Τσέντες σε φέτες, κλασικό σε φέτες, λουκάνικα φαλάφελ και χούμους σε διαφορετικές γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
1: Και δεν σταματάει, εννοείται εκεί. Δοκίμασε ρεβιθοσαλάτα, vegan μουσακά, nuggets λαχανικών, mini schnitzel, ψαροκροκέτες και λαχταριστά λουκανικοπιτάκια. Είτε είσαι vegan, είτε είσαι veggie, είτε απλώς θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία γεύσεων που θα λατρέψεις.

0: Χάρη Στάιλς, το υπέροχο As It Was. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Πάμε για αστρολογικές προλέψεις.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου, που φέρνει μικρές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για ουσιαστικές συνειδητοποιήσεις. Mm-hmm. Αναλυτικά, για τους κρυούς, οι σχέσεις σας ίσως να μην κυλήσουν τόσο ομαλά όσο θα θέλατε σήμερα. Τα βράκια, παρότι οι συζητήσεις δείχνουν επιφανειακά ήρεμες, κάτω από την επιφάνεια μπορεί να υπάρχουν εντάσεις. Για τους διδύμους, οι εντάσεις που προκύπτουν σήμερα μάλλον δεν έχουν σχέση με αυτό που φαίνεται αρχικά. Καρκινάκια, η ανάγκη σας για συναισθηματική ασφάλεια γίνεται πολύ πιο έντονη σήμερα. Για τους λέοντες, σήμερα μπορεί να βρεθείτε στο επίκεντρο της προσοχής, όμως δεν θα λείψουν και οι προκλήσεις. Για τα παρθενάκια, η μέρα σας καλεί να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας και να βάλετε σε τάξη τις εκκρεμότητές σας. Ζυγοί, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Σκορπιοί, κάποιες καταστάσεις ίσως σας κάνουν να αναζητήσετε βαθύτερες απαντήσεις. Τοξότη, η διάθεσή σου για περιπέτεια και νέες εμπειρίες είναι αυξημένη. Εγώ και ρε, αναζητάτε περισσότερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα για σήμερα. Υδροχόε, η ημέρα μπορεί να φέρει πρωτότυπες ιδέες για θέματα εργασίας, καθημερινότητας και υγείας. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, σήμερα μπορεί να παρατηρήσετε ότι γύρω σας εστιάζουν υπερβολικά στα προβλήματα και προσπαθούν να επιβληθούν σε καταστάσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Τζιτ Μπίτλεϊ και Μαρκ Άλμοντ διασκευάζουν υπέροχο το Something Got and Hold on My Heart. Εδώ στο πρωινό Velvet είμαστε και εμείς, το πρωινό της Πέμπτης, και διαβάζουμε μεγάλη χαρά στο ήξερες ότι. Χρήση αποκλειστικά και μόνο αθόρυβων πυροτεχνημάτων αποφάσισε ο Δήμος Καλαμαριάς.
1: Επιτέλους.
0: Με ομόφωνη απόφαση με την οποία καλούνται φορείς και πολίτες της Καλαμαριάς να χρησιμοποιούν σε εκδηλώσεις τους αθόρυβα πυροτεχνήματα. Έγινε πρόσφατα η απόφαση, η οποία λήφθη μετά από αίτημα το οποίο υπέβαλε ο Σύλλογος Διέξοδος, λέει, ζητώντας το Σώμα να αποφασίσει τη χρήση αποκλειστικά αθόρυβων πυροτεχνημάτων στα όρια του Δήμου και για όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου και όλες τις υπηρεσίες.
1: Και σκοπός είναι να υπάρχει μια συνέπεια και για όσους επιμένουν να χρησιμοποιούν αυτά τα πολεμικά πυροτεχνήματα. Εντάξει, δηλαδή φτάνει, ρε παιδιά, πώς πρέπει να το πούμε.
0: 140 δεσιμπέλ φτάνουν. Πολλές φορές αυτά τα πυροτεχνήματα που στα καημένα τα ζωάκια λειτουργούν. Μπράβο τους. Πολύ ωραία. Πολύ,
1: πολύ ωραία ενέργεια. Εύχομαι να γίνει με συνέπεια και να γίνει και,
0: και
1: με.
0: Να το ακολουθήσουν και άλλοι Δήμοι.
1: Ναι, να το ακολουθήσουν και άλλοι Δήμοι και να υπάρχει τιμωρία. Δεν με νοιάζει, θα το πω. Να υπάρχει τιμωρία για ανθρώπους που δεν συμμορφώνονται με αυτόν τον κανόνα.
0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: στο 96,8 Velvet.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
11: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
10: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
18: Εδώ είμαστε και ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη στη δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
13: Καλημερούδια στη Λουκία, στον Τάκη, τη Μαρία, την Ελένη και τον Παναγιώτη.
18: Πολύ κίνηση περιφερική, ξεκινώντας λίγο από εκεί για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Ρεύμα δυτικά προς ανατολικά από το ύψος των νοσοκομείων μέχρι και στις Οικές, μετά είναι η Γελίου και μετά εδώ ξανά στην Τούμπα που γίνεται ο κακός χαμός και από την απέναντι μεριά. Όπου προβλήματα θα έχετε όσοι κινήσετε από ανατολικά προς δυτικά μέχρι και σχεδόν την έξοδο για Νεάπολη. Αυξημένη κίνηση έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, ξεκινώντας από ανατολικά. συνολικά και στα δύο ρεύματα. Το ίδιο και ο Βασιλής Όλγας, αυξημένη κίνηση και στη Τζιμισκή και στην Εγνατία. Εννοείται ότι η κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, οπότε βλέπω τώρα έχει και στην άνοδο από την Αγίου Γεωργίου μέχρι και τη Δαβάκη, έχουμε αρκετή κίνηση. Οι γνωστές διασταυρώσεις δυτικά, Λεωφορείο Ζωδρο Ποτάμου με Βενιζέλου, Καρολί και Δημητρή με Μαρίνο Αντίπα και Μεγάλο Αλεξάνδρου, η οποία κινείται καλά, όπως και με Άνδρου, το προβλήματα έχουν για όσους θέλουν να μπουν στην εσωτερική περιφερειακή.
13: Yes.
18: Όταν επιστρέψουμε, τι λέει η ψυχολογία για τα άτομα που αφήνουν τα ρούχα τους πάνω στην καρέκλα.
13: Α, όλοι.
18: Έτσι.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

0: Ρόμπι Γουίλιαμ στο υπέροχο Μίεμ Ραμάνγκε και αυτό είναι εδώ στο 96,8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Εδώ είμαστε κι εμείς και θα μάθουμε τώρα τι λέει η ψυχολογία για τα άτομα που αφήνουν τα ρούχα τους πάνω στην καρέκλα.
1: Ναι.
0: Αυτή η καρέκλα είναι. Θα υπάρχει.
1: Σωτήρια.
0: Σωτήρια, πράγμα για σε κάθε σπίτι. Λοιπόν, όπως επισημαίνει η ψυχολόγος Σάρα Ναβαρέτα, αυτή η περίφημη καρέκλα που μοιάζει, λέει, με βουνό από ρούχα, μπορεί να είναι ο καθρέφτης ενός υπερφορτωμένου μυαλού.
1: Α, και εσύ τώρα.
0: Ναι. Εξηγεί ότι αυτό το έπιπλο μετατρέπεται σε έναν διάμεσο χώρο ανάμεσα στην τάξη και το χάος.
1: Ναι.
0: Τις περισσότερες φορές δεν πρόκειται, λέει, για τεμπελιά η παρέτηση, είναι μια αναβληθής απόφαση.
1: Μάλιστα.
0: Το άτομο κοιτάζει το ρούχο και σκέφτεται. Δεν έχει λερωθεί τόσο ώστε να το πλύνω, αλλά δεν είναι και απόλυτα καθαρό για να το βάλω μαζί με τα άλλα στην ντουλάπα. Αυτή ακριβώς η αναποφασιστικότητα, λέει, καταλήγει να δημιουργεί το περίφημο βουνό των ρούχων.
1: Ναι.
0: Όταν έχουμε περάσει ώρες παίρνοντας αποφάσεις, λύνοντας προβλήματα και διαχειριζόμαστε ευθύνες, η πνευματική μας ενέργεια στερεύει.
1: Ναι.
0: Έτσι, ακόμη και κάτι τόσο απλό, από το να βάλουμε, ξέρω εγώ, παράδειγμα, τον μπλουζάκι να το διπλώσουμε, μετατρέπεται σε μια εργασία ογκώδη.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, τα αφήνουμε, ρε παιδάκι μου.
1: Υπάρχει τόση μελέτη πίσω από αυτό το πράγμα. Απλά είναι ένας βαρεμένος άνθρωπος που έχει σχολάσει από το πιο κουραστικό 8ωρο της ζωής του να ακούει μπούρδες όλη μέρα από ανθρώπους που δεν έχει επιλέξει. Mm-hmm. Γυρνάει σπίτι και λέει, ξέρεις κάτι, αυτά τα 6 νανοσέκον θα τα κατακτήσω μετά. Τώρα θέλω να τα αφήσω εδώ πάνω στην καρέκλα, να κάνω ένα ντους και να ξαπλώσω.
0: Λέει, ρε παιδάκι μου, για να κλείσουμε, λέει ότι οι άνθρωποι, λέει, που το κάνουν αυτό τείνουν πρώτα να λύνουν προβλήματα που έχουν άμεση συνέπεια στη ζωή τους και αφήνουν τις μικρές καθημερινές εργασίες που μπορούν να περιμένουν.
1: Ωραία, Θεέ μου και Χριστέ μου.

0: Υπέροχος Άλεξ Βόρεν στο Ordinary εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω ένα τέλειο άρθρο που εξηγεί για ποιο λόγο η νοημοσύνη δεν είναι μόνο θέμα της κουβέντας και της συζήτησης και των λέξεων, αλλά είναι θέμα και της κίνησης. Είναι η κινησιακή νοημοσύνη, παιδιά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όρος και προτάθηκε από τον ψυχολόγο George Goethals και διάφοροι συνεργάτες του τριγύρω και περιγράφουν μια μορφή νοημοσύνης που σχετίζεται με την ικανότητα του ανθρώπου να χρησιμοποιεί, να αντιλαμβάνεται και να ρυθμίζει την κίνηση του σώματος μέσα στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Δηλαδή, η κινησιακή νοημοσύνη περιλαμβάνει τρεις βασικές δεξιότητες. Την ικανότητα να χρησιμοποιούμε συνειδητά τις κινήσεις του σώματος ώστε να επηρεάζουμε τους άλλους, είτε θετικά είτε αρνητικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την ικανότητα να διαβάζουμε σωστά τις κινήσεις και τις στάσεις των άλλων ανθρώπων. Και την ικανότητα να ρυθμίζουμε τη δική μας σωματική έκφραση ανάλογα με την κοινωνική κατάσταση. Δηλαδή, δεν πρόκειται απλώς για καλή γλώσσα σώματος ή για χαρισματική παρουσία. Η κινησιακή νοημοσύνη, λέει, αφορά το πόσο εγκέφαλος και το σώμα λειτουργούν μαζί ώστε να δημιουργήσουν και να δώσουν ένα κοινωνικό νόημα.
0: Μάλιστα.
1: Και φαίνει το σώμα σου, λέει, σε μια τέτοια κατάσταση που μπορεί όντως με τις κινήσεις σου να μιλήσει πριν από τις λέξεις.
0: Μάλιστα.
1: Τέλειο. Και όντως υπάρχει. Αυτό είναι εντελώς υπαρκτό.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο θέμα. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Αισθημάτε. Εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι. Τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
6: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
5: www.nyc.gr.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toos & Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
12: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. επιχειρήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και οι Veggie και Vegan επιλογές. Είναι μονόδρομος, παιδιά, τα Lidl, γιατί έχουν πάνω από 30 επιλογές, παρακαλώ, Vemondo, για να δοκιμάσουμε τα πάντα. Από τσέντε και κλασικό σε φέτες, μέχρι vegan λουκάνικα, φαλάφελ και χούμους σε πάρα πολλές γεύσεις.
1: Και για το καθημερινό τραπέζι, εννοείται επιλογές όπως ρεβιθοσαλάτα, vegan μουσακά, nuggets λαχανικών, mini schnitzel, ψαροκροκέτες, λουκανικοπιτάκια, που θα σας κάνουν εννοείται να θέλετε κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Ανακαλύψτε τη φυτική αυτή σειρά, τη φυτική απόλαυση στα Lidl και δώστε νέα γεύση στις επιλογές σας.

0: Αγαπημένη Ζαζ Ζεβέμ, εδώ στο πρωινό Velvet και η νέα διαφήμιση του WhatsApp, παιδιά, είναι υπέροχη. Μιλάει στην ψυχούλα κάθε τζέντζερ, φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φροντίζει τον τρόπο που σκέφτονται και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση.
1: Όλα αυτά για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μία οδή, θα λέγαμε, σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
0: Και επειδή όλα παίζουν και τηλεοπτικά τώρα, επειδή τελειώνει η τηλεοπτική σεζόν και αρχίζουν οι ζυμώσεις για τον Σεπτέμβριο. Το έκανε ο Λιάκας, το βήμα.
1: Ναι.
0: Πρώτη επίσημη, για να ακούσουμε.
2: Στην εκπομπή της Κατέρας Καραμάτου δουλεύει η Μαρία, όπως ξέρετε, η Μαρία Ντονά.
3: Και γνωρίζεστε προσωπικά ή τη βλέπετε πρώτη φορά? Προσωπικά.
2: και επειδή, ρε παιδί μου, ήταν η Μαρία εκεί, λέμε, δεν κάνεις και μια συνέντευξη στον Thomas Go κάποια στην Στρέλα για εμάς? Αυτή είναι η οικονομία κλίμακος των αντένων. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τη Μαρία προς το παρόν. Έλα, Μαρία.
3: Επί της ευκαιρίας, ξέρεις, είναι, ρε παιδί μου, το ένα φέρνει το άλλο. Οπότε ξεκίνησα από τη συνέντευξη από την εκπομπή και να που σήμερα βρίσκομαι εδώ στο πρωινό και χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Άγχος,
3: ναι, είδε ότι έχω άγχος. Τρομερό. Είναι με το που περνάει κάποιο στην πόρτα εδώ του σπιτιού σου, λίγο αγχώνεται.
2: Μετά από τα φίδια σε βγάζω. Δείξαμε φίδια.
3: Αυτό το διπλό θα μείνει στην ιστορία, παιδιά. Τώρα δεν είναι αστείο. Μην μα δείξετε καθόλου.
2: Αρκεί να σου πω τώρα κάτι. Θα λυσάξουν όλοι.
3: Θα μιλάτε από πάνω.
2: Θα πει την έβγαλε, τώρα θα είναι μαζί του χρόνου.
4: Θα είναι παντού, παντού θα πούνε. Το διπλό πλάνο.
0: Ναι, δεν θα είναι μαζί.
1: Εσύ δεν το έκανε για να λυσάξουν όλοι. Το έκανε αλτρουιστικά επειδή είσαι υπότη.
0: Έτσι, αυτό
1: δεν είναι.

0: The Weeks, παραγωγή Daft Punk, I Feel It Coming, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω για τα open relationships, τις ανοιχτές σχέσεις. Και διαβάζω έρευνα πώς βελτιώνουν την σεξουαλική ζωή. Τα τελευταία χρόνια, λέει, η έννοια της ανοιχτής σχέσης έχει περάσει από το περιθώριο στο προσκήνιο, με ολοένα και περισσότερους ανθρώπους να εξερευνούν εναλλακτικά μοντέλα συντροφικότητας πέρα από τη μονογαμία. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στο Psychology Today, περίπου ένας στους πέντε ενήλικες έχει βρεθεί κάποια στιγμή σε μια μορφή συνενετικής, είναι η λέξη κλειδί, η λέξη συνενετικής μη μονογαμίας. Ενώ το ενδιαφέρον για όρους όπως polyamory και open relationship έχει αυξηθεί αισθητά την τελευταία δεκαετία. Παρά λοιπόν τη δημοφιλία του φαινομένου, μέχρι πρόσφατα υπήρχαν πολύ περιορισμένα δεδομένα και λέει η επιστήμη, εμείς αυτό θα το αλλάξουμε. Μελέτη που παρακολούθησε 250 ενήλικες που βρίσκονταν ήδη σε σχέση και σκέφτονταν να την ανοίξουν, απάντησαν σε δύο ερωτηματολόγια με διαφορά περίπου 2 μηνών και αξιολογήθηκαν στην ικανοποίηση από τη σχέση τους, τη ζωή τους συνολικά και την σεξουαλική τους ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Στο τέλος λοιπόν αυτής της εξεταστικής, θα λέγαμε, σεξουαλικής περίοδου, το 67% των συμμετοχόντων είχε προχωρήσει στο άνοιγμα της, την άνοιξη της σχέσης.
0: Τι είναι μωρέ, μαγαζί μου λίγα να το ανοίξεις.
1: Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα ήταν ότι όσοι επέλεξαν να το κάνουν αυτό ήταν ήδη πιο ικανοποιημένοι από τη σχέση τους σε σύγκριση με όσους δεν το έκαναν, δεν την άνοιξαν τη σχέση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ανατρέπει την κοινή αντίληψη ότι τα ζευγάρια στρέφονται σε ανοιχτές σχέσεις μόνο όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Παρά τις προσδοκίες, είτε θετικές είτε αρνητικές, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συνολική ικανοποίηση από τη σχέση παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη. Δηλαδή, έχεις μια κλειστή σχέση. Είσαι ικανοποιημένος από τη σχέση, την ανοίγεις. Δεν είσαι ικανοποιημένος από τη σχέση, την αφήνεις κλειστή. Ό,τι υπήρχε πριν το άνοιγμα έχει μείνει αμετάβλητο. Δηλαδή, δεν έχει γίνει ούτε καλύτερο, ούτε χειρότερο. Απλά οι ερευνητές τονίζουν ότι αυτοί που επέλεξαν να την ανοίξουν προμήνυαν ότι είχαν ήδη μια ποιοτικά καλύτερη σχέση από αυτούς που επέλεξαν να την διατηρήσουν κλειστή.
0: Μάλιστα. Να πάει ο Κώστας στην Ελένη και να πει: Ελένη,
1: θέλω να ανοίξουμε τη σχέση.
0: Να ανοίξουμε τη σχέση, γιατί είμαστε που είμαστε καλά, να γίνουμε λίγο καλύτερα.
1: Κοίταξε, από εμένα έχει 3 ζήτο που τη το είπε.
0: Ναι.
1: Το κακό θα ήταν να το ανακαλύψει μόνη της η Ελένη. Γι' αυτό η λέξη κλειδί εδώ είναι η συνένεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα πει ο Κώστας: θέλω να πάρω την πόλη. Και θα πει η Ελένη: ξέρει, Κώστα κι εγώ. Δηλαδή, κάθε μέρα μπριζόλα, όπως είπε ένας κύριος στο. Το είδα σε ένα βίντεο χθες που τον ρώτησαν: έχετε, είστε παντρεμένος? Ναι. 37-47 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Έχετε κερατό? Έχω πάει σε αυτά τα σπίτια με το κόκκινο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Γιατί, λέει, η γυναίκα σας, και κάθε μέρα μπριζόλα, λέει, να τρώμε, γίνεται?
0: Ναι, ορίστε. Ναι.
1: Αυτό τώρα είναι θυμοσοφικό. Δεν το φτάνει στο θυμοσοφικό υπόβαθρο. Κάπως έτσι λειτουργήσε και η επιστήμη με αυτή την έρευνα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
6: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
7: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
8: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
14: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
15: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
17: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
18: Και εσύ τι είπες?

0: Μετασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet.
5: Καλημερούδια στην Έλενα, το Στέλιο, τη Γιώτα, τη Δέσποινα, τον Τάκη, την Δάφνη, τη Μαρία και την Ελένη.
4: Αρκετή κίνηση στους δρόμους της πόλης, στην περιφερειακή, ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά κατά διαστήματα. Έχουμε αρκετά προβλήματα από το ύψος των νοσοκομείων, στο ύψος της Σικές και μετά εδώ Τριανδρία Τούμπα, που και από την απέναντι μεριά αρκετή κίνηση μέχρι την έξοδο από 40 εκκλησιές. Τώρα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Από ό,τι βλέπω και η Κατσιμίδη έχει αυξημένη κίνηση. Βασιλής Όλος επίσης αυξημένη κίνηση. Βασικά παντού έχει αυξημένη κίνηση και δυτικά βλέπω εδώ πέρα στο ύψος των Ακτέλ και τα δύο ρεύματα πια εκεί στη Μοναστηρίο είναι μποτιλιαρισμένα. Κουράγιο παιδιά, υπομονή, εντάξει, είπαμε είναι οι ώρες αιχμής αυτές. Όταν επιστρέψουμε έχουμε φράσεις που αν τις χρησιμοποιήσουμε σε μια συζήτηση θα την κάνει καλύτερη, σύμφωνα με καθηγήτρια του Harvard.
5: Σοβαρό.

0: Λάουρα και Γκλώρια εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης και θα μάθουμε τώρα ποιες είναι εκείνες οι φράσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε οποιαδήποτε συζήτηση που θα την κάνει καλύτερη.
1: Ναι.
0: Δεν το λέμε εμείς, το λέμε η καθηγήτρια Τζούλια Μίνσον, είναι καθηγήτρια δημόσιας πολιτικής στη Harvard Kennedy School. Στο Harvard School.
1: Είναι παιδιά σοβαρά.
0: Ναι, η Μίνσον λέει έχει αφιερώσει δεκαετίες στη μελέτη διαπραγματεύσεων, διαφωνιών και άλλων απαιτητικών συζητήσεων.
1: Ναι.
0: Σε πρόσφατη λοιπόν έρευνα, η ίδια και η ομάδα της διαπίστωσαν ότι η δεκτικότητα στις συζητήσεις αποτελεί το κλειδί για τη γεφύρωση ιδεολογικών συγκρούσεων.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποιες φράσεις οι οποίες βοηθούν οποιαδήποτε και αν είναι η συζήτηση, η συνομιλία.
1: Μάλιστα.
0: Οι φράσεις είναι τρεις στον αριθμό και είναι εξής. Φράση νούμερο ένα. Και οι δύο θέλουμε.
1: Α, τώρα τις προσαρμόζετε εσείς ανάλογα στο θέμα της συζήτησης.
0: Το και οι δύο θέλουμε βοηθά και τους δύο να εντοπίσετε λύση μια συμφωνία, ακόμη και αν διαφωνείτε σε σημαντικά ζητήματα.
1: Μάλιστα.
0: Η δεύτερη φράση είναι το καταλαβαίνω.
1: Καταλαβαίνω ότι είσαι ηλίθιος, αλλά επιλέγω να διαφωνήσω. Θα μπορούσατε, ας πούμε, να το προσαρμόσετε.
0: Θα μπορούσε.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω, λέει, δείχνει ότι προσπαθείς να κατανοήσεις τη δική του οπτική.
1: Και ας μην μπορείς.
0: Και ας μην μπορείς. Και η κορυφαία φράση είναι το «Σε ακούω».
1: Σε ακούω, αλλά αδιαφορώ. Αδιαφορώ. Και πετάς και ένα εικοσάρικο στο τραπέζι και σηκώνεις και φεύγεις. Έχουν δηλαδή να αρκούν 20 ευρώ, μην κλέψεις. Απλά έτσι τα είπα για το πιο εύκολο.
0: Το σε ακούω, λέει, το δείχνει, λέει, ότι πραγματικά ακούς προσεκτικά όσα λέει και τα λαμβάνεις και υπόψη.
1: Και τα λαμβάνεις και υπόψη σου και τα φιλτράρεις και τα πετάς κατευθείαν στην ανακύκλωση. Μη σας πω. Μη σας πω.
0: Και τα σβήνεις και από τον κάδο.
1: Και τα σβήνεις και από τον κάδο. Κατευθείαν.
2: Εδώ σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 96,8 Velvet.

0: 6,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Lian Rimes, Can't Fight the Moonlight. Και πάμε να δούμε τι λένε τα άστρα. Αφήνουμε τη φεγγαράδα για το φεγγάρι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, η οποία μέρα φέρνει μικρές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για ουσιαστικές συνειδητοποιήσεις. Ξεκινάμε με τον Κριό. Οι σχέσεις σας ίσως να μην κυλήσουν τόσο ομαλά όσο θα τις θέλατε. Τα βράκια, παρότι οι συζητήσεις δείχνουν επιφανειακά ήρεμες, κάτω από την επιφάνεια μπορεί να υπάρχουν και εντάσεις. Για τους διδύμους, οι εντάσεις που προκύπτουν σήμερα μάλλον δεν έχουν σχέση με αυτό που φαίνεται αρχικά. Για τους καρκίνους, η ανάγκη σας για συναισθηματική ασφάλεια φαίνεται πολύ πιο έντονη. Για λιονταράκια, σήμερα μπορεί να βρεθείτε στο επίκεντρο της προσοχής, όμως δεν θα λείψουν και οι προκλήσεις. Για τους παρθένους, η μέρα σας καλεί να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας και να βάλετε τάξη σε εκκρεμότητες. Ζυγοί, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Σκορπιοί, κάποιες καταστάσεις ίσως σας κάνουν να αναζητήσετε βαθύτερες απαντήσεις. Τοξοτάκια, η διάθεσή σας για περιπέτεια και νέες εμπειρίες είναι αυξημένη. Εγώ και ρε, αναζητάτε περισσότερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα για σήμερα. Υδροχοάκια, η μέρα μπορεί να φέρει πρωτότυπες ιδέες για θέματα εργασίας και για τα ψαράκια μας. Τέλος, σήμερα μπορεί να παρατηρήσετε ότι γύρω σας εστιάζουν υπερβολικά στα προβλήματα.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να κλείσουμε ημίωρο.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
12: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
13: Η ΒΕΗ!
6: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και σε ενημερώνουμε για σένα που θέλεις να ανανεώσεις το αθλητικό σου στυλ. Κάνεις μια στάση στα Lidl. Εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για σπορτ και εμφανίσεις μέσα και έξω από το γυμναστήριο. Ανακάλυψε ούμπρο, καπέλα, μπλούζες και κάλτσες για άνεση και στυλ κάθε στιγμή της ημέρας και για τις εξορμήσεις μας.
2: Εννοείται, διαλέγεις παιδιά ρίμπουκ, μαγιό, βερμούδα, πετσέτες θαλάσσης, εσόρουχα, κάλτσες που συνδυάζουν άνεση και πρακτικότητα. Ό,τι δηλαδή χρειάζεστε για να είστε έτοιμοι για προπόνηση, βόλτα ή και παραλία, σας περιμένουν όλα στα Lidl.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: Τρέτησήμι στο υπέροχο Bad Dreams. Και εντάξει, είπαμε, κάθε γενιά έχει τα καλά και τα κακά της. Πολλά λέγονται για την Τζένι γενιά, αλλά αλήθεια είναι ότι είναι μια γενιά πολυδιάστατη. Αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό και ζει στο δικό της ρυθμό. Έτσι κινείται και το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή.
1: Ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.
0: Στο Τσέσσερ, χθες η ερώτηση ήταν τι είναι στην πραγματικότητα το παραδοσιακό πιάτο της Βόρειας Αμερικής, το Rocky Mountain Oysters.
1: Yes.
0: Είναι τα balls του Ταύρου που τα έχουν για έδεσμα.
1: Ναι.
0: Και η Μαρία Πεκατόρου μοιράστηκε μια προσωπική, ούτε εγώ το γνώριζα.
1: Α, ναι.
0: Μοιράστηκε μια προσωπική ιστορία. Για να ακούσουμε λίγο τι είπε.
2: Λοιπόν, είμαι στο Δωρίνο. Πάμε σε ένα εστιατόριο, το οποίο ήταν περίφημο στην περιοχή και είχε μπουφέ.
3: Μάλιστα.
2: Είχε διάφορα εκεί εδέσματα, πολλά. Και βλέπω εγώ σε ένα πιάτο κάτι μικρά λουκανικάκια. Λουκανικάκια, ήταν κομμένο, φετούλες, λουκανικάκι. Και νομίζω, επειδή ήταν και λίγο ασπριδέρο, ότι είναι αυτό το λουκάνικο, το βούρστ που μου αρέσει, το γερμανικό. Και γράφει λοιπόν, εκεί γιατί είχε, ας πούμε, τα μπελίτσες σε κάθε πιάτο, τεστίκολε τιτόρο. Δεν έδωσα καμία σημασία. Και προσέξτε, θέλω αυτή τη λεπτομέρεια, επειδή εγώ δεν μπορώ να κατέβω και πολλά σου μπουφέδες, πήρα μόνο αυτό και δύο σαλατικά να φάω.
3: Μάλιστα.
2: Ήταν πικρό. Ήταν μια εμπειρία. Και για να δείτε, παιδιά, για να δείτε πόσο μπροστά είμαστε, πόσο, πόσο με βοήθησε αυτή η γνώση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα ξέρατε πώς ήταν αν εγώ δεν είχα δοκιμάσει.
3: Θυσιάστηκε προμπόνο πουμπλικό.
0: Έτσι, κατάλαβες.
1: Κοίταξε, κι αν ήξερες κι εσύ τι ήταν, δεν θα δοκιμάσεις. Είναι αυτή η μαγεία που κρύβει γνώση. Καλύτερα να μην ξέρω. Αυτό ακριβώς.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Jennifer Warnes διασκευάζει υπέροχα το First We Take Manhattan εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω για την πιο τρελή εντός εισαγωγικών πόλη του κόσμου που τα σύνορά της περνούν μέσα από σαλόνια και καφετέρειες.
2: Ορίστε.
1: Μία τέτοια περίπτωση είναι το Μπάρλε, μία μικρή πόλη στα σύνορα Βελγίου και Ολλανδίας,
2: ναι,
1: η οποία αποτελεί, λέει, το πιο περίπλοκο και ξεκαρδιστικό ταυτόχρονα γεωγραφικό παζλ στον πλανήτη.
2: Για πες.
1: Στην πραγματικότητα το Μπάρλε, με δύο αλφα,
2: ναι,
1: δεν χωρίζεται από μία απλή ευθύγραμμη συνοριακή γραμμή. Το βελγικό κομμάτι αποτελείται από 22 ξεχωριστούς θύλακες γης που βρίσκονται διάσπαρτοι μέσα στο Ολλανδικό έδαφος, και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, μέσα σε αυτούς τους βελγικούς θύλακες υπάρχουν άλλοι 7 Ολλανδικοί. Μπέρδεμα.
2: Πολύ μεγάλο.
1: Το αποτέλεσμα είναι ένα χάος από σύνορα, τα οποία είναι ζωγραφισμένα με λευκούς σταυρούς στα πεζοδρόμια,
2: ναι,
1: υπενθυμίζοντας στους περαστικούς σε ποιο κράτος βρίσκονται ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, στο ένα πλακάκι, είσαι Ολλανδία. Πας στο διπλανό πλακάκι.
2: Είσαι στο Βέλγιο.
1: Βρίσκεσαι Βέλγιο. Αυτό το γεωγραφικό, λέει, παράδοξο δημιουργεί πάρα πολύ σουρεαλιστικές καταστάσεις στην καθημερινότητα των κατοίκων, αφού τα σύνορα περνούν ακόμα και μέσα από τα σπίτια τους, τα καταστήματα, καφετέριες και σούπερ μάρκετ.
2: Συγγνώμη, δηλαδή αυτοί τι κάνανε όταν είχαμε σύνορα κανονικά και περνούσαμε διαβατήριο και τέτοια?
1: Δεν ξέρω, εδώ λέει υπάρχουν σπίτια όπου η κουζίνα βρίσκεται επίσημα σε βελγικό έδαφος και το σαλόνι σε Ολλανδικό.
2: Θα πάω στο εξωτερικό ένα ταξίδι. Τσου, πάω στο σαλόνι.
1: Προκειμένου, λέει, να λυθεί το γραφειοκρατικό κομφούζιο με τις διευθύνσεις και τα φορολογικά, εφαρμόζεται ο νόμος της εξώπορτας, που είναι η εθνικότητα του σπιτιού και το που πληρώνονται οι φόροι καθορίζονται αποκλειστικά από το κράτος στο οποίο ανήκει.
2: Απίστευτο.
1: Η κύρια είσοδος του κτηρίου.
2: Απίστευτο.
1: Δηλαδή, πού ανοίγει η πόρτα, εκεί σε εκείνο το κρατήδιο, σε εκείνο το κράτος ανήκει και το σπίτι και οι φόροι και τα πάντα.
2: Αφού φαντάζεσαι να υπήρχε κάτι αντίστοιχο εδώ πέρα.
1: Που εδώ είστε, τώρα με ποιο να.
2: Τη δικιά μας τη γραφειοκρατία δεν μπορούμε να χειριστούμε.
1: Αυλή με αυλή δεν μπορούμε να βγάλουμε. Το πατάκι με το πατάκι δεν μπορούμε να κάνουμε. Θα κάναμε αυτό.
2: Πάμε να κλείσουμε τρίτη ώρα.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
5: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Okay.
12: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
10: Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
13: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
15: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λουτρινή στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
18: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
17: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Skoda για όλους.
19: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
20: Η ώρα είναι 10.
21: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
23: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα πρωινό Velvet, ένα λεπτό μετά τις 10.
1: Καλημερούδια στον Χρήστο, τον Βασίλη, τον Γιάννη, την Όλγα, τον Βαγγέλη, τη Χριστίνα, τη Γιάννα, τον Μάνο, τον Δημήτρη και τη Μαρία.
0: Λαβή κοσμήματα στο lavijewelry.gr. Μπαίνετε για να δείτε τις επιλογές σας και εξαργυρώνετε δωρεάν επιταγή 20 ευρώ που δίνουμε καθημερινά στο κατάστημα της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Πώς κερδίζετε την
1: επιταγή? Έχουμε και το πώς.
0: Ναι, συγγνώμη. 6931-968-968 στον αριθμό Viber στέλνετε Λαβή και ενώ ονοματεπώνυμο, τυχερό τυχερή, ειδοποιείτε με μήνυμα.
1: Έχουμε πολύ ωραία προσφορά και στο Λαβί στον Εύωσμο. Ένα συν ένα δώρο με κάθε αγορά 22 ευρώ και άνω. Δώρο εντελώς δωρεάν κόσμημα από επιλεγμένη συλλογή.
0: Όταν επιστρέψουμε, πράγματα που κάνουν συχνά τα ζευγάρια που μένουν μαζί πολύ καιρό.
1: Yes.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αγαπημένη, λατρεμένη, υπέροχη Kelly Clarkson, Because of You. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet. Και τι είναι εκείνα τα πράγματα που κάνουν συχνά τα ζευγάρια που μένουν πολύ καιρό μαζί, με καλές συνθήκες
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: ότι είναι
1: ναι,
0: μια χαρά
1: ναι,
0: μαζί.
1: Ναι.
0: Λένε ναι σε νέες εμπειρίες, λέει.
1: Ωραίο αυτό.
0: Σύμφωνα με έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Γερμανίας, τα ζευγάρια που είναι ανοιχτά, λέει, σε νέες εμπειρίες και καταστάσεις, είναι πολύ πιθανότερο να παραμείνουν μαζί σε μια σχέση, σε ένα γάμο.
1: Δεν βαριούνται και εύκολα.
0: Μπράβο. Μία από τις προκλήσεις, λέει, που έχουν, που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι να κρατήσουν ζωντανή τη σχέση και τη φλόγα.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2. Επικοινωνούν με θετικό τρόπο.
1: Ωραίο, αυτό σημαντικό. Εντάξει, πολύ.
0: Κανείς δεν είπε ότι στις σχέσεις δεν θα υπάρξουν προβλήματα ή διαπληκτισμοί. Ναι. Αλλά σημασία έχει να always look the bright side of life.
1: Ακριβώς αυτό. Δεν είμαστε διαφήμιση φουτύρου.
0: Μπράβο. Ακούν και δείχνουν κατανόηση.
1: Σωστό.
0: Με εξαρτάται και τι θα ακούσει τώρα. Γιατί τέλος
1: πάντων. Κοίταξε, άκουσμα με άκουσμα. Εντάξει, διαφέρει. Λέμε για τα φυσιολογικά.
0: Λέμε για τα ιδανικά. Μπράβο, ναι, έχεις ναι. δίκιο. Πάμε παρακάτω. Συμβιβάζονται ώστε να κερδίζουν και οι δύο.
1: Έτσι. Ένα βήμα πίσω, ένα βήμα μπρος.
0: Όσοι θέλουν να βρίσκονται, λέει, σε μια σχέση καιρό, γνωρίζουν ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουν. Και κλείνουν με το απολαμβάνουν, λέει, τον κοινό του χρόνο. Είτε ζευγάρι που είναι μαζί καιρό.
1: Κάνετε και μαζί.
0: Και πόσο σημασία έχει να απολαμβάνεις όταν είσαι με τον άνθρωπο στον χρόνο σου.
1: Πολύ σημαντικό είναι αυτό.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα.

0: Lady Gaga, Bad Romance, πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, τα τέσσερα πιο πονηρούτσικα ζώδια του ζωδιακού.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε τι σας περιμένει.
0: Όχι, για πες.
1: Βέβαια, πονηριά λέει ο τίτλος ότι δεν είναι πάντα για κακό, αλλά ούτε και πάντα για καλό. Είναι η πονηριά. Όλοι
0: ναι.
1: ξέρουμε τι είναι η πονηριά.
0: Ναι.
1: Στο νούμερο ένα, οι δίδυμοι έχουν το απόλυτο χάρισμα της επικοινωνίας.
0: Λογικό, λογικό.
1: Ξέρουν πάντα τι πρέπει να πούν και πότε να το πούν. Η ευστροφία τους τους επιτρέπει να προσαρμόζονται πάρα πολύ εύκολα σε διαφορετικές καταστάσεις και ανθρώπους, γεγονός που τους κάνει συχνά να φαίνονται αρκετά απρόβλεπτοι. Στο νούμερο 2 πάμε στους ζυγούς.
0: Ναι.
1: Είναι από τους πιο διπλωματικούς του ζωδιακού ο ζυγός. Δύσκολα θα χαρακτηριστεί με την πρώτη ματιά πονηρός. Ωστόσο, η ανάγκη του να διατηρεί τις ισορροπίες τον οδηγεί πάρα πολλές φορές στο να λέει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους. Να λέει έγινε αυτό, στον άλλο να λέει έγινε το άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Στο νούμερο 3, απορώ γιατί είναι 3, είναι ο Σκορπιός. Αν υπάρχει ένα ζώδιο που συνδέεται με τα μυστικά και τις κρυφές προθέσεις, είναι ο Σκορπιός. Διαθέτει έντονη διαίσθηση, καταλαβαίνει πολύ εύκολα τα αδύναμα σημεία των άλλων και σπάνια αποκαλύπτει όλα όσα σκέφτεται και προτιμάει να παρατηρεί και να συλλέγει πληροφορίες. Και κλείνουμε με το outsider για εμένα, που είναι ο εγώκερος.
0: Ο εγώκερος.
1: Ο εγώκερος, παιδιά, δουλειά, κάπως πρέπει να ξεβαρεθεί και αυτός.
0: Κάπως
1: είναι πονηρός.
0: Ε? Ναι.
1: Ο εγώκερος είναι ο απόλυτος στρατηγός του ζωδιακού, ψύχραιμος, μεθοδικός και προσιλωμένος στους στόχους του. Σπάνια αφήνει τα συναισθήματά του να επηρεάσουν τις αποφάσεις του. Η πονηριά του εκδηλώνεται μέσα από τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και ξέρει πώς να κινηθεί παρασκηνιακά.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι η σειρά ήταν τυχαία πάντως για τους Σκορπιό που λες.
1: Ναι, εύχομαι νομίζω... και εγώ, δηλαδή είστε... πραγματικά να είναι τυχαία. Δηλαδή προσβολή είναι αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτιση προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Plus. Plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus. Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και λες παράθυρο τώρα, τι μπορεί να κάνει ένα άνοιξε κλείσει, μπορεί να κάνει, δεν πόσο να έχει εξελιχθεί. Κι όμως η LVL φέρνει και πάλι κάτι καινούριο, το νέο Window ID, γιατί τώρα κάθε κούφωμα αποκτά ψηφιακή ταυτότητα.
2: Τι ακριβώς είναι το Window ID? Είναι ένα QR το οποίο το σκανάρετε, πάνω στο προφίλ βλέπετε πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε. Τα πάντα. LVL Window ID, μία ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Σάλτα Βιντζή, Per Siempre Si. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet. Εδώ είναι και μαζί μας το WhatsApp που στη νέα διαφήμισή του φέρνει, επέλεξε το spoken word poetry για να μιλήσει στους νέους, για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν.
1: Γι' αυτό το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.
0: Και μιας που λέμε για τα παιδιά τώρα τους νέους που δίνουν και τις εξετάσεις της Πανελλήνης, έτσι ωραίο περιστατικό, γιατί κάθε χρόνο οι Πανελλήνες δίνουν και ωραία περιστατικά.
1: Ωραίες συνεντεύξεις.
0: Μπράβο, τα παιδιά που βγαίνουν, ας πούμε, για να έτσι είναι και μια κοπηλιά στο Sky. Για να ακούσουμε λίγο τι είπε. Μισό λεπτό. Εδώ είμαστε.
2: Θα τη δώσουμε το λόγο, εξετάστηκε στα αρχαία ελληνικά.
1: Σωστά.
2: Ναι. Βέβαια, εγώ νομίζω ότι γράφουμε λατινικά σήμερα. Δεν πειράζει. Σχετικά εύκολα θέματα πιστεύω για όποιον είχε διαβάσει. Το άγνωστο κείμενο παρέμεινε άγνωστο. Αλλά ναι.
3: Λυσίας είπαμε, έτσι. Λυσίας.
2: Ναι.
1: Κοίταξε, ίσως αν ήξερες ότι γράφεται αρχαία και γενικά είχες, ξέρεις, μια συνειδητή. Ναι, μπορεί να δηλαδή να έγραφες. Δηλαδή
0: μπορεί.
1: Θέλει ένα βήμα τη φορά.
0: Θέλει.
1: Αρχικά να πετύχεις το μάθημα.
0: Να ξέρεις που πας.
1: Κατάλαβες. Ναι. Οπότε και μετά το ένα βήμα φέρνει το επόμενο.
0: Σωστά.
1: Κάπως έτσι.

0: Men at Work Down Under στο πρωινό Velvet της Πέμπτης που ανανεώνει ραντεβού για το πρωινό της Παρασκευής αύριο το πρωί ακριβώς στις 7.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι. Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
2: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
3: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
4: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
8: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-1530. 688.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
15: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
18: Καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της 5ης, 4 Ιουνίου σήμερα. Εδώ θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σήμερα άλλαξε λίγο το σκηνικό του καιρού. Βέβαια, η θερμοκρασία παραμένει ψηλή, αλλά έχουμε μια ωραιότατη συννεφιά στην παρέα μας επίσης. Ελπίζω να είστε καλά. Θα έρθω σε λίγο να μάθω και τα νέα σας, αφού ξεκινήσουμε πρώτα με John Farnham. You are the voice.

Kings of Leon και Sex on Fire εδώ στον Velvet. Αυτό είναι το πρωινό της 5ης, 4 Ιουνίου. Ήταν λίγο απότομη η σημερινή συννεφιά, αν και είδα τον καιρό, ήξερα ότι έχει συννεφιά, λογικό, αλλά αλλάζει και λίγο η διάθεση. Έχουμε συνηθίσει τον ήλιο. Μας αρέσει ο ήλιος, αν και λίγο η ζέστη καμιά φορά μας δυσκολεύει. Θέλω να μάθω τα νέα σας, πώς πάει η σημερινή σας μέρα, πώς πάνε οι δουλειές, αν είστε στο δρόμο, τι κίνηση έχει. 6931-968-968. Επικοινωνούμε και σήμερα στο Viber. Αν θέλετε, εννοείται να μου στείλετε και μια φωτογραφία από τη δουλειά σας. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα απολαύσουμε αμέσως τώρα, αγαπημένη Τίνα Τέρνερ, The Best.

0: 6,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Heaven is a place on earth. Αυτή είναι η Belinda Carlisle, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Να στείλω την καλημέρα μου στον Νίκο, ο οποίος μου έστειλε φωτογραφίες στο Viber γιατί μαζεύει κεράσια. Πολύ ωραία τα κεράσια, είναι και η εποχή τους, νομίζω σε όλους αρέσουν. Καλή συνέχεια στην δύσκολη δουλειά σας, από ό,τι βλέπω, δεν είναι και εύκολο. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε εδώ και παρέα με το The Fiber, γιατί τώρα η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη. Το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το The Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Θα έχετε με αυτή την υπηρεσία απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. day.gr κάθετος Fiber και μαθαίνετε όλες τις λεπτομέρειες. Σε λίγο επιστρέφω με Chris Norman και Suzy Quattro, Stumbling In.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: πα. Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στι 7.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
10: Πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
11: Και εσύ τι είπες?
10: Ή Happy Days ή τίποτα.
1: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
10: Και αυτό το καλοκαίρι Happy Days.
12: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
1: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath. Αδριανουπόλος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
14: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
15: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Υπέροχο τραγούδι, Take It On The Run από Ario Speedwagon εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Διάβαζα τώρα ένα άρθρο για τους καρχαρίες που έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα. Γιατί μπορεί να μην βρισκόμαστε μέσα στον ωκεανό, αλλά έχουμε κι εμείς κάποια είδη, τα οποία υπάρχουν κυρίως στα μεγάλα βάθη. Αλλά ένα συγκεκριμένο, ο γαλάζιος καρχαρίας, μπορούμε να τον δούμε από τέλη Μαΐου προς καλοκαίρι, να είναι και σε λίγο πιο ρηχά νερά, γιατί βγαίνουν για να γεννήσουν εκείνη την εποχή. Ειδικοί πάντως λένε ότι οι περισσότεροι καρχαρίες στην Ελλάδα είναι στο Ιόνιο, τον Σαρονικό, τον Παγασιτικό, Χαλκιδική, Δωδεκάνησα και Νότια Κρήτη.
1: Χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
3: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
4: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
5: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Okay.
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν. βοηθάνε για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Η ώρα είναι 12.
16: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έχει σταματήσει να βρέχει, γιατί στα Κωνσταντινουπολίτικα έβρεχε, εδώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω σε εσάς, να μου πείτε τα νέα σας στο Viber του Velvet. Πώς είναι ο καιρός εκεί που βρίσκεστε, γιατί ξέρω ότι κάποιοι μας ακούτε και εκτός Θεσσαλονίκης. 6931 968 968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αμέσως τώρα, Cutting Crew, I just died in your arms.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Νίκη Λί, I Follow Rivers, εδώ στον Velvet, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 είχαν στο μικρόφωνο. Σαν σήμερα, 4 Ιουνίου του 1983, βλέπω τους Πολύς στο νούμερο 1 με το τραγούδι Every Breath You Take. 4 εβδομάδες νούμερο 1 στην Μεγάλη Βρετανία και κέρδισε επίσης και βραβεία Grammy στην τελετή που έγινε το 1984. Νομίζω σε 3 ή 4 κατηγορίες, αν δεν κάνω λάθος. Εννοείται, το λατρεύουμε, μας αρέσει, είναι πάρα πολύ αγαπημένο μας. Αμέσως τώρα όμως σας φέρνω Survivor και Burning Heart.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Greg David και 7 Days, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Από σήμερα ξεκινά το Fashion Bazaar της Access στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα πολύ μεγάλο Fashion Bazaar με καλό σκοπό, γιατί μέρος των εσόδων θα διατεθούν σε φιλανθρωπίες. Μπορείτε να πάτε στην ΔΕΘ, είναι στο περίπτερο της πρώην εμπορικής, απέναντι από τον πύργο του ΟΤΕ. Έχει δωρεάν πάρκινγκ και θα βρείτε πολύ ωραία διαχρονικά κομμάτια. Είναι στην ουσία η διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion, οπότε θα έχετε επιλογές για όλη την ημέρα και έτσι πιο καθημερινά κομμάτια και λίγο πιο βραδινά, λίγο για το καλοκαίρι να έχουμε κάτι καινούριο, να είναι κάτι πιο ανάλαφρο. Εξαρτάται και με το γούστο της κάθε μίας. Θα τα βρείτε όλα από σήμερα μέχρι και Κυριακή 7 Ιουνίου. Είναι στο περίπτερο της πρώην εμπορικής, απέναντι από τον πύργο του ΟΤΕ. Επιστρέφω σε λίγο με Eurythmics και Sweet Dreams.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
3: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τράβο, έχεις πετσοκόπηση, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Για το χώρο σας, κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
8: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
9: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
10: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
11: www.nyc.gr.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
14: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
13: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
14: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
15: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
17: Μασούτης. Οικονομικά.

0: την ώρα που βγήκε και ο ήλιος. Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις δύο χαρά στο μικρόφωνο. Αυτό θα ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι για μια καλοκαιρινή playlist. Εμένα, πραγματικά, κάθε καλοκαίρι μου αρέσει πριν πάω διακοπές να κάνω μια λίστα με τραγούδια που θα ήθελα συγκεκριμένα να αποθηκεύσω και να ακούσω στις διακοπές μου. Τα οποία δεν είναι απαραίτητα όλα πολύ χορευτικά και ανεβαστικά, αλλά ας πούμε βρήκα τώρα το Here Comes the Sun από τους Beatles που είχα πάρα πολύ καιρό να το ακούσω και λέω πολύ καλό τραγούδι για τη φετινή playlist. Προτείνετε μου κι εσείς ή πείτε μου αν έχετε κάποια καλοκαιρινά αγαπημένα που τα ακούτε σίγουρα στις διακοπές σας κάθε χρόνο. 6931 968 968 και εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 96,8 Velvet.
1: Εδώ είμαι και πάλι, γιατί έχουμε ακόμα ένα εξτάλιτο που θα είμαστε παρέα. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και στο μεσημέρι της Πέμπτης, αυτή η εβδομάδα, επειδή ήταν μείον μία ημέρα λόγω του τριημέρου, πέρασε πολύ γρήγορα νομίζω. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά, να απολαμβάνετε πολύ ωραία μουσική. Και αμέσως τώρα τι σας έχω. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

Τους λατρεύω τους Backstreet Boys. I want it that way, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 2, παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Η Χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο και βλέπω ότι από αύριο μέχρι και αυτό το Σαββατοκύριακο στην ουσία θα έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Masters στην Αριστοτέλους. Ετοιμάζεται λοιπόν τώρα το γήπεδο εκεί στην πλατεία. Θα μπουν και εξέδρες για τους θεατές, τους επισήμους και τους χορηγούς και τους δημοσιογράφους. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. 5 με 7 Ιουνίου λοιπόν στην πλατεία Αριστοτέλους έχουμε πρωτάθλημα Beach Volley. Αν είστε στην πόλη εκεί και περάσετε μια βόλτα, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δείτε κάποιον αγώνα. Mike Oldfield για τη συνέχεια και Moonlight Shadow.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Suspicious Minds από Elvis Presley ή Presley, όπως προφέρεται κανονικά. Απλώς εμείς το έχουμε συνηθίσει αλλιώς. Εδώ στον Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έβλεπα το πρωί ένα βίντεο από έναν Ιταλό άντρα, ο οποίος πηγαίνει κάθε βράδυ στους τοίχους που έχουν γκράφιτι και τους επαναφέρει κανονικά το χρώμα που είχαν πριν. Εν τω μεταξύ, έχουν πάρα πολύ πλάκα τα σχόλια, γιατί σχεδόν όλοι λένε ότι είναι σαν να δημιουργεί έναν ολοκένουργιο φρέσκο καμβά για αυτούς που θέλουν να ξανακάνουν γκράφιτι στους τοίχους. Αυτό είναι το θέμα, ότι μπορείς να το κάνεις για κάθε βράδυ. Γιατί αν ο ίδιος τοίχος ξαναέχει γκράφιτι την επόμενη βραδιά και κάθε μέρα, είμαι γενικά υπέρ των γκράφιτι, αλλά όχι ανεξέλεγκτα και επίσης να απεικονίσουν κάτι όμορφο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εννοείται, θέλω να ακούσω γνώμη στο Viber. Fleetwood Mac σε πάρα πολύ λίγο. Σας φέρνω το Little Lies.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά. Ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι, είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Που τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
9: Και εσύ τι είπες?
8: Οι happy days ή τι?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας. Με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από

0: Roxy Music, More Than This, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο και Στέργιο Τσουρνάβας θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου, 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο, 10 με 11 Love the 80s και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
14: Η ώρα είναι 2.
15: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Και τώρα, ο Στέργιος Τσουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
18: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε για ένα πολύ όμορφο μεσημέρι Πέμπτης. Θα απολαύσουμε μουσική, θα ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, μέχρι και τις 5 εδώ. Πηγαίνουμε παρέα με Paul McCartney, Michael Jackson, Adele, Brian Adams. Φυσικά θα πάμε Ιταλία. Πρώτα όμως ξεκινούμε με Queen. I want to break free. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Set Fire to the Rain, μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Adele στο 96,8 Velvet. Η Adele που ετοιμάζεται και για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στη νέα ταινία του Tom Ford, του γνωστού σχεδιαστή μόδας. Η ταινία ονομάζεται Cry to Heaven και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη πότε θα βγει στις αίθουσες, αλλά θα την παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον για την Adele, που δήλωσε ότι την ενδιαφέρει μία κινηματογραφική καριέρα από εδώ και πέρα. Irene Cara, ακούμε το Fame σε λίγο Κούλιο, αλλά και η συνεργασία Paul McCartney και Michael Jackson στο 96,8 Velvet, ακόμη ένα μεσημέρι γεμάτο με μουσική.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. Ο καιρός είναι κάπως σήμερα. Πάντως το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται θα είναι καλοκαιρινές οι συνθήκες, με το θερμόμετρο εκεί γύρω στους 30 βαθμούς. Όσοι θελήσετε να αποδράσετε από την πόλη, να βρεθείτε κοντά σε θάλασσα, σίγουρα θα έχετε την ευκαιρία. Τώρα, μιλώντας για θάλασσες και τα σχετικά, ναυάγιο, τυρκουάζ, νερά και βράδια που πάντα κρατάνε λίγο παραπάνω, ξέρεις ήδη για ποιο νησί μιλάμε. Η Ζάκυνθος είναι από τα νησιά που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Απλώς πρέπει να πας. Φέτος για πρώτη φορά η Αιτζία πετάει απευθείας 2 φορές την εβδομάδα από Θεσσαλονίκη. Και σταματάς πλέον να το βλέπεις μόνο στο Instagram. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Και εγώ επιστρέφω για Bon Jovi, Roxette και τους Radiohead.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
9: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
10: www.nyc.gr.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο.
14: Απλά πάρτο. Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
14: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
16: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
18: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
19: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352 0 22222 και στο cavoolimpo.gr.

0: Listen to your heart, είναι η Roxette. Σήμερα έχει γενέθλια η Αντζελίνα Τζολί στα 51 της. Η Αντζελίνα που το έχει ρίξει στην εργασιοθεραπεία πλέον. Έχει όχι μία, όχι δύο, αλλά πέντε νέες ταινίες στα σκαριά. Το μεγάλο της project που ήταν η ταινία για τη Μαρία Κάλλας δεν πήγε όπως θα το επιθυμούσε η ίδια. Δεν της έδωσε καν υποψηφιότητα για Όσκαρ. Αλλά συνεχίζει δυναμικά λοιπόν να πούμε χρόνια πολλά στην Αντζελίνα Τζολί. Συντομότατο διάλειμμα αμέσως μετά εδώ για Marvin Gaye, για Cher, Bruno Mars και πολλούς ακόμη στον Velvet.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
5: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
5: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφο σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
6: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Μεσημέρι, όπως το θέλουμε, με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε και στους Τουρνάβας, άλλες δύο ώρες στη διάθεσή μας. Πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Την καλησπέρα μου στο Σταύρο, στη Δέσποινα, σε όλους εσάς που έχετε στείλει χαιρετισμούς. Και ανταποδίδω σε λίγο Brian Adams και Melanie C. Θα πάμε στα 80's, θα ακούσουμε την Cher αλλά και τον Marvin Gaye. Τώρα αυτό είναι το Sexual Healing.

Tainted Love και είναι και κάποιες επιχειρηματικές ιδέες σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας. Μια εταιρεία λοιπόν στο εξωτερικό προσπαθεί να φτιάξει το Freedom Ship, ένα τεράστιο πλοίο, ένα πλωτό συγκρότημα, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί περίπου 80.000 ανθρώπους και θα είναι συνεχώς σε διεθνή ύδατα. Θα μπορούν οι άνθρωποι να ζουν πάντα εκεί χωρίς να πατήσουν στη στεριά. Μέσα στο πλοίο θα υπάρχουν κανονικά τράπεζες, σχολεία, εμπορικά καταστήματα, γραφεία, φυσικά πάρκα και αίθουσες ψυχαγωγίας και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, ώστε οι άνθρωποι να ζουν μόνιμα πάνω στο πλοίο. Ένα φιλόδοξο σχέδιο, λέει, που προσπαθεί να βρει χρηματοδότηση εδώ και αρκετά χρόνια και πιστεύουν ότι τελικά θα γίνει πραγματικότητα. Τι να πω, John Parr, St. Elmo's Fire, σε λίγο Brian Adams και η Μέλανη από τις Spice Girls, στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Dido, thank you στον 96,8 Velvet. Νέες ταινίες από σήμερα στις αίθουσες. Η κυρίαρχη του σύμπαντος, Masters of the Universe, είναι ταινία βασισμένη στη σειρά παιχνιδιών που έχει κυκλοφορήσει η εταιρεία Mattel τη δεκαετία του 80. Μια ταινία με πλούσια εφέ, με γνωστούς ηθοποιούς, Idris Elba, Jared Leto λοιπόν, παίζει από σήμερα. Όπως επίσης επιστρέφει ένα κινηματογραφικό franchise μετά από αρκετά χρόνια, Scary Movie. Το franchise που δεν αφήνει τίποτα όρθιο και διακομωδεί όλες τις ταινίες τρόμου και όχι μόνο λοιπόν. Παίζει και αυτό από σήμερα στις αίθουσες. Και αν θέλετε κάτι για όλη την οικογένεια, έχει βγει το «Η ζωή και τα ζωάκια της». Σύντομο διάλειμμα, επιστροφή εδώ για Michael Jackson στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει. Ναι. Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ. Δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδά, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει να βλέπει στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει!
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κολοπέδο.
2: Οχ.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
16: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην Εμπορικής Τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
17: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
18: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
17: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Kiss, I was made for loving you. Με τη βροχή να πέφτει αυτή τη στιγμή. Οπότε προσοχή σε εσάς που μας ακούτε τώρα από το αυτοκίνητο. Έτσι δεν χρειάζεται βιασύνη στον δρόμο. Υπάρχει κίνηση στην Εγνατία κυρίως αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω. Στον περιφερειακό στο ύψος της Τριανδρίας για εσάς που κατευθύνεστε προς δυτικά και στο Παπαγεωργίου προς ανατολικά. Τώρα δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber και θα μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Και εγώ επιστρέφω με Black Velvet.
1: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet, έχοντας φτάσει ήδη στην Πέμπτη σε μια εβδομάδα που κυλά πολύ γρήγορα. Δημοσταρχές Τουρνάβας, άλλα 60 λεπτά εδώ στη διάθεσή μας με Ρόμπι Γούλιαμς, Christopher Cross, τους U2, τον Elton John και την Alana Miles. Αυτό είναι τώρα το Black Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Όταν έρχεσαι να έχεις γνωρίσει κάποιον νωρίτερα, Wish I Knew You Revival is και 96,8 Velvet. Εν τω μεταξύ, αυτή η Πέμπτη, OK, θα κυλήσει μια χαρά. Την επόμενη έχουμε την έναρξη του φετινού Μουντιάλ. Λοιπόν, Μεξικό-Νότιος Αφρική θα είναι το πρώτο παιχνίδι την άλλη Πέμπτη. Νομίζω στις 10 το βράδυ θα γίνει η πρεμιέρα του Μουντιάλ. Όσο για τον τελικό που θα είναι και υπερπαραγωγή με Μαντόνα, Σακύρα και τα σχετικά στο διάλειμμα. Εκεί ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου στο στάδιο Νέα Υόρκης, εκεί στο New Jersey. YouTube Pride in the Name of Love, σε λίγο Robbie Williams, Christopher Cross και πολλά ακόμη αγαπημένα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Christopher Cross, Arthur Steam, τραγούδι που βραβεύτηκε με Όσκαρ καλύτερου τραγουδίου το 1982 από την ταινία Arthur. Όσο για τις ταινίες που παίζουν αυτές τις μέρες από σήμερα στους κινηματογράφους, είπαμε είναι η κυρίαρχη του σύμπαντος, Masters of the Universe, είναι το Scary Movie, το κινηματογραφικό franchise που επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια και σίγουρα θα το δουν αρκετοί, και για όλη την οικογένεια η ζωή και τα ζωάκια της. Σκέψου τώρα να βλέπεις μια σειρά, ας πούμε, με Vikings και ξαφνικά εκεί που ο Viking κάνει την επίθεση με το τσεκούρι να χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του Day Fiber, τώρα φέρνει και σταθερό. Day Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερα στο day.gr, κάθετος Fiber, και εγώ ξανά εδώ με Whitney Houston και Tina Turner.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, δώσω μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένανε. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Girl, έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
14: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
13: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
14: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
13: Θες να βγούμε, δηλαδή?
14: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
15: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
16: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
17: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
18: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
19: www.nyc.gr.
20: Okay.
19: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
21: Ποιο?
22: Το Aquila's Meal.
21: Τι είναι?
22: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
20: Okay.
22: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
23: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά, και bedandbath.gr.
24: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
25: Και εσύ τι είπες?
24: Happy days ή τίποτα!
4: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Έτσι δυναμικά με Living on a Prayer και Bon Jovi θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Εύχομαι η συνέχεια στην Πέμπτη σας να είναι εξαιρετική και το απόγευμα και το βράδυ σας να περάσετε πάρα πολύ όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Σε λίγο μαζί σας Πινελόπη Δαμιανίδου ως και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Οπότε μένετε εδώ για τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και εμείς φυσικά θα τα πούμε αύριο λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή 2 με 5. Γεια χαρά!
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222. Και στο cavoolimpo.gr.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Oh! Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα. Είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τι έχεις στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
13: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
19: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
20: Εδώ είμαστε λοιπόν, γεια σας και χαρά σας. Σήμερα στο απόγευμα 5ης 4ης του Ιουνίου. Πότε πέρασε αυτή η εβδομάδα, ήταν το τριήμερο κιόλας, γι' αυτό μάλλον. Εγώ είμαι εδώ μέχρι και τις 8, Πινελόπη στο μικρόφωνο. Τότε και το Hold the Line για το ξεκίνημα του πρώτου μας μέρος. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με την Beyoncé και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναβρέξει για σήμερα. Φτάνει πια τόσο, μουλιάσαμε δηλαδή.

Beyoncé, hello, στο 96,8 Velvet, στα 15 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ παρεούλα μέχρι και τις 8. Έβγαλε έναν ήλιο τώρα ξαφνικά, με λίγη συννεφιά από πάνω. Εντάξει, ένα μπέρδεμα γενικότερα, αλλά τι να κάνεις. Εδώ βλέπω ότι δεν έχει πολλές πιθανότητες για βροχή από εδώ και πέρα μέχρι και το βράδυ. Αλλά παρόλα αυτά, πάρτε μια ομπρελίτσα. Αν είναι να βγείτε, να δουλέψετε το απόγευμα, να είστε σίγουροι. Εννοείται ότι σας περιμένω πάντα στο 6931-968-968, πάντα στο Viber. Είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8. Πώς πήγε αυτή η μέρα, η Πέμπτη, έρχεται και Σαββατοκύριακο σιγά σιγά, δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει κάτι καλό. Γράψτε μου στο Viber όσο φύγαμε να ακούσουμε Survivor και το Eye of the Tiger, αμέσως τώρα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Walking away από όλα τα προβλήματα της ζωής, κυριολεκτικά αυτό όμως βλέπω να κάνουμε σιγά σιγά, με την Aegean τώρα ειδικά που έχει βάλει απευθείας πτήσεις σε 43 προορισμούς από Θεσσαλονίκη, 18 εσωτερικού και 25 εξωτερικού. Την έχουμε κοπανίσει και δεν το ξέρουμε ακόμη. Μπορείτε λοιπόν, δεν ξέρω τώρα ποιος προορισμός σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε ότι η Aegean πάει απευθείας από Θεσσαλονίκη. Ας πούμε για εξωτερικό, εμένα θα μου ερχόταν το Παρίσι, που εντάξει, το αγαπώ, είναι φανταστικά εκεί. Είναι αυτό που λες, κάποτε θα πάω στο Παρίσι και απλά πας. Γιατί η Aegean πετά απευθείας και το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσετε βαλίτσα και να μπείτε στο aegeanair.com, να κλείσετε το εισιτήριό σας, να κλείσετε τη θέση σας, να βρείτε εννοείται και την κατάλληλη παρέα και να πάτε να τα περάσετε μοναδικά. Προς το παρόν, βέβαια, μένετε 96,8 Velvet. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 και ακούμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα, επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
2: Είναι, τι να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
4: καλό.
5: A few moments later.
2: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
6: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
7: Κατανοητό, μπρο.
2: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
8: Τελεία παράγραφος.
9: Ωραία.
2: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
9: Μακράν. Τα καλύτερα ζώδια που έχει.
2: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
10: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
1: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
11: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
1: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Azira, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Στον 96,8 Velvet, στα 56 λεπτά μετά τις 5. Χαιρετώ την Αναστασία που λέει Παρίσι για εξωτερικό, Κρήτη για εσωτερικό. Να τη Αναστασία, πάρα πολύ θα συμφωνήσω μαζί σου, φίλη μου. Να ξέρεις, έχω νέα και για Κρήτη, θα σου πω στο δεύτερο μέρος, οπότε μείνε συντονισμένη. Επίσης, χαιρετώ και τη φίλη μου, την ημικοζανίτισσα Ιφηγένεια, που μας ακούει από τη Γερμανία και έχει πάει στο γυμναστήριο αυτή την ώρα. Χτίζει κορμάρα για καλοκαίρι που έρχεται. Βασικά που ήρθε το καλοκαίρι, μην κοιτάς εμένα που είμαι συναχωμένη και όλα αυτά. Κρατήστε ότι έχει έρθει το καλοκαίρι, οπότε χαιρετώ την αγαπημένη μου Ιφηγένεια και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο για το δεύτερο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Α, να φτιάξω κάτι να φάμε?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Α, θες να βγούμε δηλαδή?
2: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
3: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
4: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

96,8 Velvet. Είμαστε στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα απόγευμα Πέμπτης. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Ξεκινάμε με George Michael, Wake Me Up Before You Go Go. Σε πολύ πολύ λίγο Take That. Αμέσως πιο μετά Prince. Αυτό το απόγευμα που πραγματικά δεν ξέρουμε τι θέλει ο καιρός σήμερα, αλλά μάλλον πηγαίνει προς το καλοκαίρι πάλι. Τι να πω, θα δείξει. Μείνετε εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτή είναι η Σία στο 96,8 Velvet. Λοιπόν, τώρα θα σας πω για το Harry Styles, που φαντάζομαι έχετε μάθει τα νέα ότι έχει αραβωνιαστεί. Πάει και αυτό το παιδί, το χάσαμε πραγματικά. Αλλά τέλος πάντων ήταν σε ένα live, σε μια συναυλία του στο Άμστερνταμ, και μια θαυμάστρια από κάτω του ζήτησε συμβουλή για τα ερωτικά του. Γιατί αν έχετε δει βιντεάκια, πηγαίνει και μιλάει με τον κόσμο που είναι εκεί καμιά φορά ο Harry Styles. Και της απάντησε ότι αν κάποιος σε θέλει, θα το ξέρεις, δεν θα παίζει μαζί σου παιχνίδια. Και λέω, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, να είσαι ο Harry Styles, να είσαι και τόσο σωστός, να τα λες τόσο ωραία. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει μια κοπέλα από εσένα, πραγματικά. Diana Ross αμέσως τώρα, Upside Down, σε πολύ πολύ λίγο Jay.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: on the World στο 96,8 Velvet, ακριβώς αυτό, ακριβώς εκεί μας πάει η Aegean, δηλαδή σε όλο τον κόσμο, μπορεί και κυριολεκτικά, εντάξει, σχεδόν δηλαδή. Θα σας πω τώρα, δεν έλεγε πριν η Αναστασία για την Κρήτη ότι θέλει να πάει εκεί. Μπορείς να πας στην Κρήτη πάρα πολύ άνετα, αν όχι στο Παρίσι, στο εξωτερικό, γιατί πηγαίνει απευθείας η Aegean από Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο και στα Χανιά, γιατί γενικότερα υπάρχουν νησιά, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει και η Κρήτη που είναι μια κατηγορία μόνη της, εννοείται, οπότε σκέψου τώρα τσικουδιά που πάντα καταλήγει κερασμένη, πραγματικά δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Πάντα εκεί σε κερνάνε κάπου όπου και, όπου και να πας. Βόλτες δίπλα στο λιμάνι, γενικά ό,τι καλύτερο. Οπότε aegeanair.com για να κλείσετε τα εισιτήριά σας τώρα που προλαβαίνετε να κάνετε τέλειες διακοπές στην αγαπημένη Κρήτη.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρομαι πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου. Χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνώμη. Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέλνει. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα!
5: Τι είναι, κόρη μου?
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
5: Πρόσεξε τα λόγια σου.
2: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
6: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
2: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
7: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
15: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
14: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
16: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.

0: What's Love Got To Do With It και Tina Turner στο 96,8 Velvet. Θα σας πω πού μπορείτε να πάτε για σπουδές, αν θέλετε και έχετε στο μυαλό σας και το συζητάτε αυτόν τον καιρό. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο είναι εδώ, στην πόλη μας, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών του που προσφέρει οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας και έχει 12 ακαδημαϊκές σχολές που προσφέρουν περισσότερα από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και μπορείτε λοιπόν να το βρείτε στα 2 υπερσύγχρονα κτίρια τους των 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο είναι στη Συμβολή Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το δεύτερο είναι στην Οδό Εγνατία 46.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352 0 22222 και στο cavoolimpo.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
6: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και Bed & Bath.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε ένα αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Τα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 96,8 Velvet.
16: Εδώ είμαστε λοιπόν πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Πέμπτη. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Θα ακούσουμε αμέσως τώρα μαζί παρέα από Phil Collins αμέσως τώρα και το Easy Lover. Είναι τραγουδάρα. Δυναμώστε την ένταση και απολαύστε. Σε λίγο ερχόμαστε με Steve Miller Band. Αμέσως πιο μετά, Benson Boone. Μείνετε εδώ.

Family Affair στο 96,8 Velvet στα 18 λεπτά μετά τις 7. Χαιρετώ την Αλένα που λέει περαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το sticker που έχει στείλει είμαι εγώ ξεκάθαρα πριν από δύο μέρες. Κάπως έτσι ήμουν, κάπως έτσι φαινόμουν. Καλησπέρα και στον Τάκη, καλησπέρα και στη Μαρία που λέει και εγώ Πινελόπη Χάλια είμαι αυτές τις μέρες. Αλήθεια, δεν ξέρω τι έχει γίνει, τι έχει, ποιος μας έχει ματιάσει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, αλλά τέλος πάντων σιγά σιγά νομίζω ότι γινόμαστε καλύτερα. Μαρία, περαστικά και σε σένα. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Αυτό είναι πάντα το Viber μας ανοιχτό για εσάς. Είμαστε εδώ μέχρι και τις 8 παρεούλα.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

Here comes the rain again στο 96,8 Velvet. Αν και βροχή δεν βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Πάλι καλά, άνοιξε ο καιρός. Επίσης, βροχή δεν έρχεται. Σπουδές σίγουρα έρχονται σε λίγο καιρό από τώρα. Μπορείτε να πάτε να ενημερωθείτε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αν βρίσκεστε

0: Είστε σε αυτή τη φάση. Με ιστορία από το 1982, είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πάνω από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Και σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα που έγινε το 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται, ενώ το 70% αυτών έχει βρει δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Οπότε μπορείτε να τους βρείτε στο κέντρο, στην καρδιά της πόλης, στα δύο υπερσύγχρονα κτίρια. Το πρώτο είναι στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το δεύτερο το νέο τους κτίριο στην οδό Εγνατία 46.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το Zip Coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
4: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη. Σημερωμάτω. Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
4: Εξαιρείται η Κρήτη.
5: Οπ, στοπ, κάτ.
2: Σε παρακαλώ.
4: Μα τώρα.
2: Μανούσο.
6: Πίεσε, φίλια, τσεχαρά. Ή θα κάνετε μπρέα.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
6: Κάτσε λίγο γιατί εφούντωσα.
2: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
7: Πρόσεχε, θα πεις.
2: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
6: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
8: Αχ, Θεέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody. If you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: στο 96,8 Velvet.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
3: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
2: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
3: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Okay.
5: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
3: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé.

0: Johnny B στο 96,8 Velvet. Είχαμε, δεν είχαμε. Πάλι στο φαγητό καταλήξαμε την κουβέντα. Δεν ξέρω, μας είπαμε ότι θα γίνει με αυτήν την κατάσταση.
1: Φάτε μάτια ψάρια.
0: Φάτε, σκάστε.
1: Και δεν μπαίνουν και θερμίδες. Γιατί πλησιάζει το καλοκαίρι και πρέπει να βγούμε στην παραλία.
0: Τώρα ό,τι έγινε έγινε. Οπότε τώρα είναι η περίοδος που μπορείς να φας.
1: Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία.
0: Ναι. Δεν βαρεθήκαμε πια.
1: Δεν βαρεθήκαμε.
0: Δεν βαρεθήκαμε να τρώμε σίγουρα. Σίγουρα.
1: Δεν ξέρω, εγώ πάντως και φέτος δεν πρόκειται να βγάλω μπλούζα στην παραλία.
0: Έλα μωρή και εσείς τώρα σιγά, μια ζωή την έχουμε.
1: Ξαπλώστρα, μπλούζα.
0: Και καφεδάκι.
1: Καφεδάκι.
0: Ούτε φέτος φέτες λοιπόν, δεν πειράζει όμως, καλή καρδιά, έχουμε χιούμορ και προσωπικότητα. Ο Μάσιμο θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου και τα ξαναλέμε αύριο, Παρασκευή αύριο, στις 5 Ιουνίου. Φιλάκια πολλά, καλό μας απόγευμα.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική

0: τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
1: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
2: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
1: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
3: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
9: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με όπους Life is Life, Aerosmith, Crazy, Gumak & Gumak, Teardrops, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Seems like we're making up more than we're making love.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

You Somebody, Kings of Leon στο 96,8 Velvet το βράδυ της Πέμπτης, με την θερμοκρασία στους 18 άμα θέλεις να πας θερινό σινεμαδάκι σήμερα, και την Παρασκευή από ό,τι βλέπω να είναι λιακαδάτη, με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στο Δημήτρη που κάθεται σε ένα μπαλκόνι κάπου στην Καλλικράτεια, μου γράφει, και ακούει Velvet παρέα με ένα Aperol και το κορίτσι του. Ελπίζω να περνάτε τέλεια και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα διάθεση και Velvet Vibes στο βράδυ της Πέμπτης.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: You'll be a human sooner, Jover και Lina, αγαπημένο, και τα άκουσα στον 96,8 Velvet. Και την Sydney Sweeney τώρα, το πιο hot boost του Hollywood μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, να ποντάρει και μάλλον να χάνει τελικά στον τρίτο κύκλο του Euphoria, με τις σεξι και προκλητικές σκηνές που επέμενε η ίδια να γυρίσει, να μην αρέσουν τελικά, και τους φαν σχολιάζουν πως όλο αυτό το over sexiness υπάρχει περίπτωση να την απομακρύνει από τις υποκριτικές της ικανότητες, που, να σας πω την αλήθεια, προσπάθησα αλλά δεν τις είδα στο Euphoria στον τρίτο κύκλο, γιατί μάλλον κρύβονταν πίσω από το μπούστο της. Anyway, η Sydney πάντως έχει ήδη προχωρήσει στο επόμενο level και έχει κάνει τη δική της εταιρεία παραγωγής σε συνεργασία με τη Sony, για να μπορεί να διαλέγει, όπως δήλωσε, τους ρόλους και όπου της προτείνονται, και να κάνει κάτι περισσότερο ποιοτικό.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
4: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Τους μισούς τους αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι, για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
5: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Βόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Stories, darling, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στον 96,8 Velvet. Και άμα έχεις βαρεθεί λοιπόν τα περιστέρια αυτής της πόλης που κάθε χρόνο τέτοια εποχή ψάχνουν για να κάνουν τη φωλιά τους στο μπαλκόνι σου, για να μην το δεις καθαρό ποτέ ξανά, τότε άνθρωπος σου είναι ο Muxamilian και θα το βρεις στο Reddit. Ο Mux λοιπόν έφτιαξε με απλά υλικά ένα σύστημα εντοπισμού και στόχευσης περιστεριών, όπου μια κάμερα σκανάρει συνεχώς το μπαλκόνι και μόλις αναγνωρίσει ένα περιστέρι εισβολέα, ένας εκτοξευτήρας νερού το στοχεύει και το τρομάζει οικολογικά με λίγο νεράκι για να ψάξει την φωλιά του στο μπαλκόνι του low-tech γειτονά σου.

0: ή η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
3: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Michael Cimbello, Maniac, Yusuno Dur, 7 Seconds, Rob Grill, Rock Sugar. Φυσικά στο Velvet που πέσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

to Black Amy Winehouse είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet. Και άμα βρεθείς στη Μύκονο τώρα το weekend, γιατί ακόμα δεν έχει και τόσο κόσμο και είναι πολύ καλύτερα, όλο και μπορεί να πετύχει σε κάποιο σοκάκι τον Michael Jordan, που και φέτος ξεκίνησε τις διακοπές από τη χώρα μας. Ο MJ λοιπόν κάνει κρουαζιέρα στο Αιγαίο πάνω στο Super Yacht Embrace, το οποίο έχει πισίνα, γυμναστήριο, κλαμπ, τζακούζι, κινηματογράφο και γήπεδο μπάσκετ, με το σαλόνι να βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού για να χαλαρώνεις χαζεύοντας το βυθό από τα πανοραμικά γυάλινα παράθυρα που έχει. Και αν ψήνεσαι από την περιγραφή και θέλεις να τον νοικιάσεις κι εσύ, θα σου πω πως έχει τιμή ευκαιρίας μόνο για αυτό το καλοκαίρι, μόνο 1 εκατομμύριο ευρώ την εβδομάδα.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Nobody's Wife, Anouk, στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, στο βράδυ της Πέμπτης, καινούργιες ταινίες στις αίθουσες. Και είδα και σας προδίνω μόνο μια ταινία και αυτήν την εβδομάδα, γιατί ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μας είχε κάνει να περιμένουμε πάρα πολλά για την καινούργια του ταινία και πραγματικά τα κατάφερε. Δεν πρόκειται να κάνω κανένα spoiler για το story και θα πρότεινα να μην δείτε κι εσείς κανένα από τα τρέιλερ. Okay, αυτό προτείνουν γενικά και οι συντελεστές της ταινίας για να το απολαύσετε όπως όλοι όσοι το είδαμε πρώτη φορά. Θα σας πω λοιπόν μόνο δύο πράγματα για το story. Πως το Disclosure θεωρείται η καλύτερη ταινία του Spielberg τα τελευταία 20 χρόνια. Ήδη οι κριτικοί το έχουν αποθεώσει. Και δεύτερον, ήδη θεωρείται classic και ανάμεσα στους φαν των X-Files και γενικότερα αυτής της φιλοσοφίας The Truth is Out There με τους εξωγήινους που είναι πλέον της μόδας στις ΗΠΑ αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα που η CIA έχει ανοίξει τα αρχεία της και τελικά βλέπουμε υπάρχουν UFOs, δεν υπάρχουν UFOs, υπάρχουν εξωγήινοι, κυκλοφορούν ανάμεσά μας ή όχι. Πάντως ο Spielberg δήλωσε πως πιστεύει πως βρίσκονται ανάμεσά μας και ίσως η συγκεκριμένη ταινία δίνει κάποιες απαντήσεις σε όσους πιστεύουν και θέλουν να τις πάρουν. Οκ. Okay. Πάντως η ταινία είναι εκπληκτική, είτε πιστεύετε σε Alien Nations και σε όλα τα υπόλοιπα, είτε όχι. Και φυσικά η Emily Blunt παίζει εκπληκτικά και αν μπορώ να κάνω μία πρόβλεψη, ίσως πάει και για Όσκαρ. Δεν ξέρω.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα
3: ζενίθ.
2: Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπεση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody. If you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.

Heaven, Brian Adams, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας στον 96,8 Velvet, στο βράδυ της Πέμπτης. Είπαμε, η Πέμπτη είναι μέρα για κινηματογράφο, για θερινό σινεμαδάκι. Okay, η Μαρία μου γράφει, έχει λίγο κρύο σήμερα για θερινό σινεμά, δεν νομίζεις? Κοίταξε, δεν θεωρώ ότι έχει και τόσο κρύο για θερινό σινεμαδάκι. Σίγουρα πας προετοιμασμένος λίγο καλύτερα. Έτσι φοράς μια σακετούλα. Κάποια θερινά σινεμά δίνουν και κουβερτούλες. Τώρα θα μου πεις, την κουβερτούλα του θερινού σινεμά δεν ξέρω ποιος την έχει βάλει πάνω του. Okay, το καταλαβαίνω. Μπορείς βέβαια να πάρεις τη δικιά σου και να περάσεις τέλεια, να δεις και την αγαπημένη σου ταινία και να νιώσεις έτσι και λίγο διαφορετικά και περισσότερο καλοκαίρι. Okay. Δική μου άποψη, ο καθένας διαλέγει και κάνει ό,τι θέλει σήμερα το βράδυ και περνάει πραγματικά τέλεια. Καλή διάθεση και καλή παρέα να υπάρχει. Συνεχίζουμε με Roxette και Joyride. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με I Love The 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στον 96,8 Velvet. Hello.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: I Love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
5: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
3: Τι ντροπή δεν βλάπτει, θα σας λέγαμε.
2: Α, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ.

0: Μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είσαι σοβαρές.
1: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
0: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
2: Ε, μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
0: Για πες του.
3: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
4: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
5: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρναβά. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρναβάς επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.

Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
2: Είστε έτοιμοι!
1: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
3: Τι, ορίστε.
1: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
4: Διόρθωσε το λάθος σου.
1: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
3: Καλό!
1: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
5: Πώς είπατε?
1: Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
3: Α, εντάξει!
1: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
6: Τα συχτήρα από εδώ, ρε, μπρο.
1: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, θα γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
7: Δεν παίρνεις!
1: Στην μπουρού.
2: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
1: Μπουρού.
3: Τι εννοείς?
1: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή. Μέσα.
2: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.
0: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: Είναι 12.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Τα ξέρεις.
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

0: Queen.
1: Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. We were good.